0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πιστεύεις ότι ήσουν για μένα. Μια τυχαία ιστορία. Πρότιμο. Πρότιμο. Πρότιμο. Πρότιμο.

0: Πάνος 93,2. Παίζει Μητροπάνο.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Κατάνει η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
0: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η άλλη τη σα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια ημέρα που ξεκίνησε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτό το πρωί στην Ελληνικό θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια και με όλα, μα όλα τα τραγούδια μας.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Πάμε και για την επικοινωνία μας. Ανοίγω Viber, το 6984-932-932 είναι στη διάθεσή σας. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up και το ταξίδι ξεκινάει από το 1987. Από τη μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, από τα λόγια της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου και από τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά. Ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

αγαπήσετε από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το νέο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ένα επεισόδιο αφαιρωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Ένα επεισόδιο που ο Κώστας Λιβαδάς στο πιάνο και στο μικρόφωνο υποδέχθηκε γυναίκες που έχουν ερμηνεύσει μαγικά τα τραγούδια του. Όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου, όπως η Ανδριάνα Μπάμπαλη, όπως και η Νίνα Μαζάνη, που πήραξαν μαζί το δειλά και το έκαναν ήδη viral. Δείτε το επεισόδιο διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικός 932, όπως και όλα τα επεισόδια του πρώτου κύκλου το Soundtracks. Αυτή η μαγεία που δημιουργούμε κάθε φορά θα επιστρέψει από Σεπτέμβρη με ολοκένουργια επεισόδια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Πείτε καλημέρα, δείτε τον ήλιο, δείτε τι ωραία που είναι εκεί έξω. Να δώσουμε και κουράγιο, να δώσουμε δύναμη, να στείλουμε όλη μας την αγάπη στην Πάρο που περνάει δύσκολες στιγμές αυτή την ώρα. Όλη νύχτα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θα πούμε και στην επικαιρότητά μας μετά. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή, αλλά πραγματικά κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καταστροφές, που έχουμε τέτοιες τραγωδίες με τη φωτιά, δεν μπορείς να μείνεις απηρέαστος. Δηλαδή, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Θα τα πούμε και στην πορεία όμως, θα το δούμε αναλυτικά. Προς το παρόν, να πούμε χρόνια πολλά. Να πούμε χρόνια πολλά στον Θεόδωτο που γιορτάζει και τη Θεοδότη, στον Καλίνικο και τον Καλινίκη. Σήμερα, 29 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης, αν δεν το ξέρετε. Καθιερώθηκε πριν από 16 ολόκληρα χρόνια με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας τίγρης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουλίου είναι η ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Ακριβώς. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, ο καθένας από τη δικιά του μεριά, να δίνει την αγάπη του, να δείχνει την προστασία του στον πλανήτη, στα πλάσματά του, γιατί βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε πως όλα αυτά μας γυρίζουν μπούμεραγκ. Ο καιρός σήμερα ζεστός και καλοκαιρινός, την περιμέναμε την άνοδο της θερμοκρασίας, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το μεσημέρι το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συνεχίσουμε τα τραγούδια μας, με τα τραγούδια που μας δίνουν δύναμη για να βγάλουμε τη μέρα σωστά. Και θα τη βγάλουμε σωστά. Το έχουμε ξανακάνει εξάλλου. Μεγάλη εμπειρία στο άθλημα. Επόμενη στάση το 1999, ο Στέλιος Ρόκος και ο Σάκης Ρουβάς παίζουν τώρα στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, το δίδυμο Νίκου Τερζή, Γιάννη Κότσιρα έχει εξελιχθεί σε μηχανή, τι να πω, όχι απλά επιτυχιών, γιατί δεν είναι απλά επιτυχίες, είναι πολύ ωραία τραγούδια από το τελευταίο soundtrack που έχουν δημιουργήσει μαζί για τη σειρά του Αλφα να μ' αγαπάς, το ομότιτλο που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μία ακόμα καλημέρα σε όλους σας εκεί έξω, κυρίως σε εσάς που είστε στο τιμόνι αυτή την ώρα. Ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή καθοδόν, ή ετοιμάζεστε. Έχω πληροφορίες για τους δρόμους της Αθήνας στα 20 λεπτά μετά από τις 7. Λοιπόν, το ποτάμι έχει τα θεματάκια του, όχι όμως κάτι συγκλονιστικά δύσκολο, αναδιαστήματα μόνο καθυστερήσεις. Όπως καθυστερήσεις θα βρείτε και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών αυτή την ώρα. Γενικότερα δεν βλέπω κάτι σημαντικά δύσκολο, είναι και νωρίς βέβαια. Ωστόσο, το λιμάνι του Πειραιά έχει κινητικότητα από νωρίς και αυτό είναι καλό, θα το λέω κάθε μέρα. Μακάρι να συμβαίνει αυτό επειδή κόσμος φεύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ετοιμαστείτε για μεγάλη φωνή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου έρχεται από το 2008 στη μουσική του Χρήστου Λεοντή και στα λόγια του Δημήτρη Λέτζα για τον κλασικό έρωτα αρχάγγελο. Τώρα στον αέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο μεταξύ, έχουμε δαιμονοποιήσει τόσο πολύ αυτή την καημένη τη Δευτέρα, λες και έρχεται και μας βαράει ξύλο. Καλά, μερικές φορές μας το ρίχνει το χεράκι μας, δεν μπορώ να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δά και τόσο τραγικό. Και δεν φταίει και η μέρα σαν μέρα. Μάλλον κάτι έχει γίνει λάθος από την προηγούμενη Παρασκευή και έρχεται και μας βρίσκει τη Δευτέρα. Κάπως έτσι πάει η ιστορία. Το τραγούδι είναι εξαιρετικό παρόλα αυτά. Ο Αντώνης Ρέμος πάντα μαγικός και πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μία ακόμα μεγάλη καλημέρα, φωτεινή, καλοκαιρινή, αισιόδοξη, έτσι να πάει να φωτίσει ακόμα και τις πιο σκοτεινές γωνιές που μπορεί να έχει κάποιος στο κεφάλι του. Μακάρι να βοηθάμε σε αυτό. 29 Ιουλίου δείχνει αισιό στο ημερολόγιο και σαν σήμερα το 1836 εγκαινιάστηκε η αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. 30 ολόκληρα χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της με εντολή του Ναπολέοντα. Το 1900 σαν σήμερα στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή, προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους, από αυτές ξεχωρίζουν οι, προσέξτε, Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, Χαργεντισμοί Ανδρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Αντιλαμβάνεστε, για πρώτη προβολή του δώσε και κατάλαβε η Σύρος μια χαρά, μπορώ να πω, θεματολογικά τουλάχιστον. Σαν σήμερα το 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου με 2.650 παρευρισκόμενους και 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές. Ένας γάμος που έγραψε ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος του. Σαν σήμερα, το 1919, γεννιέται ο Μίλτος Σαχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Σαν σήμερα όμως, γεννήθηκε το 1925 και ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε πέρα από το ονοματεπώνυμο του. Από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής μουσικής, άκρος πολιτικοποιημένος, εθνική αντίσταση, διωγμή και βεβαίως οι μουσικές. Οι μουσικές και τα τραγούδια που είναι εδώ για να μας θυμίζουν πάντα το μεγαλείο του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1890 ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, ο Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενώ σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε για πάντα και για μένα το σημαντικότερο και μεγαλύτερο ταλέντο που πέρασε ποτέ από την μεγάλη οθόνη του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 η αξεπέραστη, η αξέχαστη, η αμίμητη Ρένα Βλαχοπούλου. Να τη θυμηθούμε. Το μπρίο της, το ταλέντο της, τη μαγεία της. Στη μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στους στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Για τη Ρένα που έφυγε σαν σήμερα το 2004.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η φωνή της Χάρης Αλεξίου από το 1988 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλημέρα καινούργοι, καλώς ήρθατε με τις μεγάλες ώρες. Χαίρομαι, σας δουλεύω λίγο. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί το πρωινό ξύπνημα, παιδιά, όσο να το πεις, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αλλά όταν έχεις κάπου να πας που να σ' αρέσει, ή όταν εν πάση περιπτώσει ξυπνάς με μια παρέα που σου δίνει θετική ενέργεια, δεν είναι λίγο καλύτερα? Δεν μοιράζεται κάπως πιο ισότιμα? Νομίζω, δεν ξέρω. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε πάντα τη ΔΕΗ, σταθερή φίλη εδώ αυτή τη εκπομπή, και φωνάζουμε αλληλούια, το λέμε γιατί υπάρχει λόγος που το λέμε. Η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Σας θυμίζω πως με μηδενικό κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με τη ΔΕΗ να αναλαμβάνει τη συντήρηση για την ασφάλιση του συστήματος, εσείς πληρώνετε μόνο μία σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και έχετε εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Υπάρχει καλύτερο deal? Η απάντηση είναι όχι. ΔΕΗ.gr, μπαίνετε τώρα με ένα κλικ, μαθαίνετε περισσότερα και το εκμεταλλεύεστε, το εξασφαλίζετε αυτό το deal, μέχρι να επιστρέψω εγώ με ένα άλλο deal που κάνουμε καθημερινά μαζί, με ένα σταθερό δώρο αυτής της εκπομπής. Και σήμερα μεγαλώνουμε τη βιβλιοθήκη σας με βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μόλις επιστρέψω, μη φύγει κανείς.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρι.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα ακόμα τραγούδι που το καλοκαίρι έχει την τιμητική του, η αλήθεια είναι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 με αισιοδοξία, με χαμόγελο για να βγει και αυτή η Τετάρτη. Τι φάγαμε και αυτή την εβδομάδα, παιδιά, τίποτα δεν έμεινε. Άντε, άλλο τόσο, έτσι για να το πω και ρεαλιστικά. Λοιπόν, το καλοκαίρι πέρα από τις διακοπές για τα τραγούδια έχει την τιμητική του και το διάβασμα σε κάποιες περιπτώσεις και εμείς εδώ φροντίζουμε γι' αυτό όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο πριν το καλοκαίρι. Ο καθιερωμένος μας διαγωνισμός, ο διαγωνισμός από τις εκδόσεις Διόπτρα είναι και σήμερα εδώ και σας χαρίζω δύο μαγικούς best seller τίτλους. Από τη μία έχω την Φρίντα Μακφάντεν με το Αγαπητή Ντέμπι, το ψυχολογικό θρίλερ που έχει κάνει χαμό, και από την άλλη έχω την πρώτη τελευταία μέρα του Σεμπάστιαν Φίτζεκ που παραδόξως δεν είναι θρίλερ. Το ζήσαμε και αυτό. Ίσως το πιο ιδιαίτερο βιβλίο του Σεμπάστιαν Φίτζεκ θα γίνει και αυτό δικό σας σήμερα μετά από κλήρωση. Ανοίγω κωδικό στο Viber και σας περιμένω στο 6984-932-932. Μου γράφετε Διόπτρα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και μέχρι να δω τα μηνύματά σας να έρχονται που έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται, πάμε πίσω στο 1993 και σε μια διαχρονική και χαρακτηριστικότατη στιγμή του Σωκράτη Μάλαμα. Μέσα από τον κύκλο του. Τραγούδι που έχει γράψει παρέα με τον Γιώργο Αθανασόπουλο. Το τσιγάρο ατέλειο το παίζει τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.

Η Ελένη Τσαλικοπούλου στο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και δυστυχώς μακάρι να είχα να σας πω καλά νέα για την Πάρο. Εκεί έχουμε μία νύχτα κόλαση που πέρασαν οι άνθρωποι. Το μυαλό μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας είναι εκεί μαζί τους. Δυστυχώς έχουν καεί αποθήκες, έχουν καεί ζώα. Το κύριο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι σε φάραγγα και τρυπητή. Χτυπούν 112 για εκένωση περιοχών εκεί στο νησί. Είναι μεγάλα τα μέτωπα στην Πάρο. Οι άνεμοι που πνέουν είναι θυελώδεις. Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη με τις φωτιές και μάλιστα έφτασαν στο νησί και τα σοκομάντος από την Αττική. Τώρα έχουμε και φωτιά στη Λέρο, διαβάζω, σε χώρο με απορρίμματα, εκεί όπου έχουν ήδη ξεκινήσει και επιχειρούν εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, σήμερα έχουμε και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε συνθήκες που δεν ευνοούν καθόλου τα της φωτιάς. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν είχαμε ζήσει τέτοιες εικόνες φέτος. Από ό,τι φαίνεται, αυτές τις ώρες τις ζούμε συγκεντρωτικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μακάρι να τελειώσει γρήγορα και αυτή η δυσκολία και να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Είναι δυστυχώς πολύ πολύ μεγάλη η καταστροφή. Μακάρι, μακάρι όλη μας η θετική ενέργεια είναι προς την Πάρο. Και τη Λέρο βεβαίως που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και αυτή η φωτιά. Μακάρι να έχω να σας πω καλά νέα ρε παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω, δεν είναι πάντα στο χέρι μας όλα. Το θέμα είναι και πώς θα αντιμετωπίζουμε και τι κάνουμε για αυτά. Πάμε πίσω στον χρόνο, πάμε να επιστρέψουμε στα τραγούδια μας που λίγο βοηθούν την κατάσταση, βοηθούν την ψυχολογία. Επόμενη μας στάση το 1984. Τραγούδι από την Άννα Βύση, έχει γράψει και τους στίχους η Άννα, στη μουσική του Νίκου Καρβέλα, σε ένα από τα διαχρονικότερά της τραγούδια τους. Παίζει τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: Σε ζωντανή ηχογράφηση από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο το 2002 η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αυτό εδώ το τραγούδι του Αλέκου Σακελάριου και του Μάνου Χατζηδάκη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10. Το ρολόι μας αυτή τη στιγμή δείχνει όμως ακριβώς 8 και ήρθε η στιγμή να σας θυμίσω το εξής πολύ πολύ σημαντικό από την Novibet που έχουμε στην παρέα μας. Γιατί εσείς ζητήσατε καλοκαίρι και η Novibet δεν μπορεί να σας απογοητεύσει. Έχει μια νέα προσφορά γνωριμίας που μυρίζει καλοκαιράκι με μοναδικά καλοκαιρινά δώρα που γίνονται δικά σας με το καλημέρα. Κάντε την εγγραφή σας, έχετε πολλά έπαθλα να σας περιμένουν να τα αποκτήσετε για να πάτε το παιχνίδι σας σε άλλο level και όλα αυτά χάρη στην Novibet. Novibet.gr για να μπείτε και να τα απολαύσετε και να τα κερδίσετε όλα αυτά που σας είπα. Και δεν φεύγετε γιατί επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας με μία ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές για την πιο πολύ συζητημένη καλοκαιρινή παράσταση στην Αθήνα. Αλλά βεβαίως και με ματιές στην επικαιρότητα, μία επικαιρότητα που σήμερα είναι δύσκολη. Θα ρίξουμε έτσι 2-3 πράγματα θα αναφέρουμε για να ξέρουμε μόνο και μόνο τι συμβαίνει γύρω μας. Όλα αυτά μόλις επιστρέψω. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας θυμίσω ότι έχουμε ανοίξει ήδη και την νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2 και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε ταλέντα. Όπως αυτό εδώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Μόνο Ζήμ μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλώς τους και τους καινούριους στην παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα ολοζώντανα με τα τραγούδια μας, με τους διαγωνισμούς μας, με αυτό το μαγικό ραδιοφωνικό μεταξύ μας. Μαζί, μέχρι τις 10 στον Ελληνικό.
8: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ώρες αγωνίας στην Πάρο, καθώς το μεγάλο πύρινο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι, όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά μετά το πρώτο σκοτάδι, όταν σταμάτησαν και οι εναέριες ρήψεις, η μάχη με τις φλόγες έγινε άνηση, αφού οι ισχυροί άνεμοι ωφέλησαν τις αναζωπηρώσεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης και στο νησί πνέουν δυνατοί άνεμοι. Κατοίκον περιορισμός επιβλήθηκε στον 40χρονο για το θάνατο της διασώστριας στην Σύρο, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του μετά από μαραθώνια απολογία. Η ποινή επιβλήθηκε μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών που θα συνεδριάσει εκ νέου έπειτα από τη διαφωνία μεταξύ εισαγγελίας και γραφείου ανάκρισης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη στιγμή δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας από έναν 28χρονο Αιγύπτιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας γνώριζε τον ποινικολόγο από το παρελθόν, καθώς εκείνος είχε αναλάβει την υπόθεση του ασύλου του. Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, η γνωριμία του ήταν μακροχρόνια και δεν επρόκειτο για τυχαία συνάντηση. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε χθες στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Να δούμε και τα του καιρού που παραμένει ζεστός καλοκαιρινός εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως περιμένουμε και περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Με τη μουσική του Γιώργου Χατζινάσκου, τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, που από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα καταφέρει πάντα και σου δίνει μηνύματα ζωής αυτή η γυναίκα, να είναι καλά. Η φωνή βεβαίως της σπουδαίας Δήμητρας Γαλάνη, όλα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Και επειδή λίγο προηγουμένως με τις ειδήσεις που δεν ήταν πάρα πολύ καλές, μπορεί και να σας χάλασα τη διάθεση, ελάτε να τη φτιάξουμε, γιατί πάντα όταν προσφέρουμε, το ηθικό μας ανεβαίνει στο Θεό. Και η διάθεσή μας, και η χαρά μας, και η συμμετοχή μας, και το νόημα της ζωής είναι αυτό. Να συμμετέχουμε και να προσφέρουμε, παιδιά. Και φέτος ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει τον Greece Race for the Cure, που έρχεται μετά τις διακοπές, αρχές Οκτώβρη, με μία συμμετέχουμε και να προσφέρουμε, παιδιά. Και φέτος ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει τον Greece Race for the Cure, που έρχεται μετά τις διακοπές, αρχές Οκτώβρη,

πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, ο ελληνικός δεν μπορεί να λείπει από αυτή την πολύ πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ελπίζω να μην λείπετε και εσείς, να δώσετε σημαντικό παρόν όπως δώσατε και τα προηγούμενα δύο χρόνια που ήμασταν εκεί. GreeceRace.gr τώρα για να κάνετε τις εγγραφές σας και να τα πούμε εκεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου για μία ακόμα χρονιά στο Greece Race for the Cure. Επιστροφή στα τραγούδια μας και στις φωνές που αγαπάμε. Νατάσα Θεοδωρίδου παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τίποτα, πια δεν είχε τίποτα. Ξαναπείτε το αυτό. Αναστασία Μουτσάτσου και Νίκος Γιώγαλα. Αυτή ήταν που ακούσαμε μόλις στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Στα 22 μετά από τους 8, δεν ξέρω αν έχετε φύγει όλοι. Πάντως όσοι δεν έχετε φύγει, είστε μάλλον στο ποτάμι αυτή την ώρα στην κάθοδο. Έχει μια καθυστέρηση εκεί. Πυκνή ροή θα βρείτε και στο ρεύμα ανόδου. Πιο περιορισμένη βεβαίως σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, έτσι. Κίνηση όμως έχει πολύ Αττική οδός προς αεροδρόμιο μέχρι τον κόμβο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Μετά, σαν να βελτιώνει την κατάσταση, με πυκνή ροή πηγαίνετε έως το Μαρούσι. Πυκνή ροή αναδιαστήματα σε Κηφισίας και Μεσογείο, όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Βατή και η Αλεξάνδρας αυτή την ώρα. Μία κινησούλα βλέπω στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και άλλη μία στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από τον Νέο Κόσμο. Οι βουλιαγμένες και οι παραλιακοί σε καλή κατάσταση. Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και πάμε για να τα σαμποφίλιου και όλα είναι μπροστά. Τραγούδι που αγαπήσαμε από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Φάμελο. Παίζει τώρα εδώ. Στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μοσχοβολάει δεκαετία 80 αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή για τη φωνή της μοναδικής Ελένης Δήμου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 βρισκόμαστε. Καλημέρα στους καινούριους. Ήρθατε στην κατάλληλη στιγμή για να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, γιατί η επικαιρότητα σήμερα είναι δύσκολη. Όμως συμβαίνουν και ωραία πράγματα δίπλα από τα δύσκολα. Το θέμα είναι αν επιλέγεις να τα μεταδώσεις, να τα μοιραστείς ή όχι. Στα κάτω Πατήσια, διαβάζω εδώ, μία έγκυος ανέβηκε σε ταξί με προορισμό το μευτήριο Αλεξάνδρα. Στη διαδρομή ο οδηγός κατάλαβε πως το τοκετός είχε ήδη ξεκινήσει και κάλεσε αμέσως την άμεση δράση. Περιπολικό και δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας έσπευσαν να ανοίξουν το δρόμο. Το μωρό όμως είχε πάρει τις αποφάσεις του, δεν περίμενε. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε στο πίσω κάθισμα, εκεί στη συμβολή Πατησίων και Αλεξάνδρας, με τη βοήθεια της φίλης που συνόδευε την έγκυο. Ο οδηγός, που φυσικά δεν δέχτηκε χρήματα για διαδρομή, έμεινε συγκεντρωμένος στο δρόμο. Όπως ανέφερε, το πρώτο κλάμα του μωρού του έδωσε θάρρος πως όλα πηγαίνουν καλά, πως σε πρώτη φάση όλα είναι εντάξει. Η μητέρα παρέμεινε εντυπωσιακά ψύχρεμη σε όλη τη διαδικασία και κάπως έτσι μια ζωή ήρθε και γεννήθηκε εκεί, στη συμβολή της Πατησίων και της Αλεξάνδρας. Εκεί που υπάρχει άγχος για να βιαστεί κάποιος να πάει στη δουλειά του, να τρέξει, ένα μωράκι άνοιξε τα μάτια του και αντίκρισε για πρώτη φορά τη ζωή και τον κόσμο. Άρα λοιπόν τα θαύματα συμβαίνουν δίπλα μας ακριβώς. Τα μάτια μας δεν έχουμε ανοιχτά εμείς. Αυτή είναι η διαφορά. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Μίλτος Πασχαλίδης στη μουσική του Νίκου Τερζή και στα λόγια του Γιάννη Κότσιρα. Τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους. Yeah.

0: ποτέ. Ζαμέ που λένε και στα γαλλικά. Η Χάρης Αλεξίου από την Οδόν Εφέλης 88, κάπου εκεί στο 1995, έδωσε ένα εγχειρίδιο συμπεριφοράς απέναντι στους φίλους που τους έχουμε παιδέψει ούκο λίγες φορές. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Σκάει καμιά φορά αυτός ο μεγάλος έρωτας που σε συγκλονίζει, που χάνεις τα αυγά και τα πασχάλια, το έδαφος κάτω από τα πόδια σου και χάνεις και τις ισορροπίες σου και χάνεις και λίγο και τη λογική σου. Και ξεχνάς ποιοι ήταν εκεί την περίοδο που δεν υπήρχε εκεί ο έρωτας. Οπότε τους φίλους μας και τα μάτια μας, μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έχουμε και εμείς φίλους σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε την ΔΕΗ, έχουμε το energyoutloud.gr, εκεί όπου θα βρείτε ό,τι είναι καλοκαίρι. Δηλαδή συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορό, τόπ, αθλητικά γεγονότα. Όλα όσα δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας, τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr για να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσουμε κιόλας. Οπότε energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Και επειδή και η ΔΕΗ όπως και εμείς έχουμε κοινά σημεία, δηλαδή και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι ωραίο συμβαίνει στην πόλη και το στηρίζουμε και σας το προσφέρουμε, θέλω να μείνετε μαζί μου, γιατί μόλις επιστρέψω σας έχω προσκλήσεις διπλές για το μεγαλύτερο musical του καλοκαιριού στην Αθήνα. Για πάρτε γεύση.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: καρδιά.
1: Κανείς μόνος, καμία μοναχική καρδιά. Αυτό λέμε κάθε μέρα εδώ σε αυτή την παρέα στον Ελληνικό 93,2. Και για να το αποδείξουμε, να το κάνουμε πράξη, βρισκόμαστε και εκτός. Και τα λέμε σε ό,τι ωραίο συμβαίνει στην Αθήνα, σε ό,τι ωραίο αξίζει να ζήσει κανείς. Έχει προσκλήσεις γι' αυτό ο Ελληνικός 93,2. Αφήστε που έχει και την υπογραφή του. Λοιπόν, το μεγαλύτερο musical του καλοκαιριού το ξέρετε πια, το έχουμε πει τόσες μέρες εδώ στον Ελληνικό. Παίζει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Οι μουσικές του Μίμη Πλέσσα, τα ξέχαστα αυτά τραγούδια, ντυμένα κατάλληλα με λόγια από τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου σε ένα εξαιρετικά υπέροχο κείμενο. Ό,τι πρέπει για καλοκαιρινές αποδράσεις, με γέλιο, με χαρά, με το γνωστό χιούμορ, με τη γνωστή πένα τους και με ένα cast συγκλονιστικό. Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου και η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. Έχετε ακούσει για το αγοριό απέναντι και αν δεν το έχετε δει εσείς, το έχουν δει κάποιοι δίπλα σας και σας έχουν πει. Να η ευκαιρία να το δείτε και εσείς. Οι παραστάσεις συνεχίζονται. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο 8:30 στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Εγώ σας έχω προσκλήσεις για αύριο Πέμπτη. Αύριο βράδυ Πέμπτης, 5η 30 Ιουλίου στις 8:30 σας στέλνουμε στο αγοριό απέναντι και στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Ανοίγω κωδικό στο Viber, γράφετε θέατρο Άλσος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε τώρα στο 6984-932-932. Να σας βάλω και στο κλίμα όσο στέλνετε μηνύματα. Το αγοριό απέναντι λοιπόν, θέατρο Άλσος γράφετε και ενώ και ονοματεπώνυμο αποστολή τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.

χαιρετισμό στις viral εκτέλεσεις. Η Ιουλία Καραπατάκη παρέα με τους Γκιντίκη, σε αυτό το γλέντι που συνεχίζει τα σταμάτητα και αυτό το καλοκαίρι εδώ στην Ελληνικό 93,2. Και αυτό το μάτια μου εγώ για σένα έχω, που έρωτα που άλλο δεν αντέχω, βρίσκει η εφαρμογή και στην καθημερινότητα σε κάποια ζευγάρια. Έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση η επιτυχία ενός ζευγαριού να πιάσει το οικονομικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Μιλάμε για ένα ζευγάρι ετών 55 και 54 αντίστοιχα. Δύο συνοδοιπόροι στη ζωή, ο στρατιωτικός Φάνης Κανέλλος και η σύζυγός του Διανελία Μακρύ, κάθισαν δίπλα-δίπλα στα θρανία του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Βόλου και πέτυχαν την εισαγωγή τους στη σχολή της επιθυμίας τους. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Επιστροφή στα τραγούδια μας, στο ραδιόφωνο που μπορεί να συναντήσει ο Αντώνης Ρέμος, το Μίλτο Πασχαλίδη. Σοβαρολογώ, για ακούστε.

0: Έτσι να φτάσετε στη δουλειά με χαμόγελο, με αισιοδοξία, σχεδόν χορεύοντας αν γίνεται, με θετική ενέργεια. Ευγενική προσφορά του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10, στην παρέα μας πάντα και η Novibet. Premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο με την Novibet, γιατί το Noviverse by Novibet μας δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μπείτε τώρα κι εσείς, κάντε την εγγραφή σας στην Novibet, στο Noviverse, για να πάρετε την προσφορά που σας αξίζει. Στο novibet.gr όλες οι λεπτομέρειες. Και μένετε μαζί μου γιατί επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και βεβαίως με ό,τι νεότερο παίζει στην επικαιρότητα, έτσι 2-3 λόγια, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με γευστικό διαγωνισμό να έρχεται όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα και στους καινούριους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Μαζί θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 10.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ώρες αγωνίας στην Πάρο, καθώς το μεγάλο πύρινο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά μετά το πρώτο σκοτάδι, όταν και σταμάτησαν οι εναέριες ρήψεις, η μάχη με τις φλόγες έγινε άνηση, αφού οι ισχυροί άνεμοι ωφέλησαν τις αναζωπηρώσεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης και στο νησί πνέουν δυνατοί άνεμοι. Κατοίκον περιορισμός επιβλήθηκε στον 40χρονο για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφήθηκε η σύζυγός του μετά από μαραθώνια απολογία. Η ποινή επιβλήθηκε μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών που θα συνεδριάσει εκ νέου έπειτα από τη διαφωνία μεταξύ εισαγγελίας και γραφείου ανάκρισης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη στιγμή δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας από έναν 28χρονο Αιγύπτιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας γνώριζε τον ποινικολόγο από το παρελθόν, καθώς εκείνος είχε αναλάβει την υπόθεση του ασύλου του. Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, η γνωριμία τους ήταν μακροχρόνια και δεν επρόκειτο για τυχαία συνάντηση. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Θεοτολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά μετά όσα είπε χθες στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Στα του καιρού τώρα, καλός ο καιρός εδώ στην Αθήνα και ζέστη και ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες στο κέντρο της πόλης.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Κάπως έτσι μας συστήθηκαν οι λατρεπιβάτες το 1987 με αυτό το τραγούδι. Εδώ στην Ελληνικό 93,2 θυμόμαστε και τα τραγούδια αυτά και δεν ξεχνάμε πως τώρα που είναι καλοκαίρι και διακοπές, όσοι έχουμε κατοικίδια πρέπει να προσέχουμε και λίγο την παραλία και σε αυτά. Δηλαδή, όχι μόνο το δικό μας το δερματάκι αντιλιακό και προστασία και δεν συμμαζεύεται, το ξέρετε πως τα σκυλάκια κινδυνεύουν και αυτά από εγκάβματα. Εγώ να σας πω την καθαρή μου αλήθεια, νόμιζα πως το σκυλάκι βγάλει το στην παραλία να παίξει, ναι, δεν τρέχει τίποτα, κι όμως είναι λάθος και μάλιστα οι ιδιοκτήτες των κατοικιδίων κάνουν ακόμα ένα μεγαλύτερο λάθος. Τώρα που είναι καλοκαίρι, νομίζουν πως το σκυλάκι που έχει τριχωμά ζεσταίνεται και το κουρεύουν γουλί. Εκεί λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα για το δερματάκι του σκυλιού και για πολύ πολύ δυνατά εγκάβματα. Οπότε προσέχουμε, προσέχουμε για να έχουμε. Ιδιαίτερα οι φυλές με διπλό τρίχωμα, το πολύ κοντοκούρεμα, λένε οι ειδικοί, μπορεί να αυξήσει την έκθεση του δέρματος στον ήλιο και κατά συνέπεια και τον κίνδυνο εγκάβματος. Ρωτήστε τους κτηνιάτρους σας, υπάρχουν και κάποια ειδικά αντιλιακά για τα σκυλάκια που δεν έχουν τρίχωμα. Αλλά δεν σημαίνει πως βάζουμε αντιλιακό για τους ανθρώπους στο δερματάκι του σκύλου και θα έχουμε άλλα προβλήματα. Γενικώς δεν κάνουμε τίποτα του κεφαλιού μας, παιδιά. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Ρωτάμε τους ειδικούς τι πρέπει να κάνουμε για το σκυλάκι μας. Έχει αυτό το τρίχωμα, έχει αυτό το δερματάκι. Θα πάω διακοπές, θα έχει ήλιο. Πόση ώρα, αν κάνει, πόσο κάνει. Πρέπει να βάλω κάτι, δεν πρέπει να βάλω κάτι. Για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο και εμείς και τα πλάσματα που μας χαρίζουν μόνο αγάπη. Και εμείς οφείλουμε να τα αγαπάμε και να τα προσέχουμε. Η μουσική μας πηγαίνει κάπου εκεί, στο 1997 και στη συνεργασία του Γιάννη Πάριου τότε με τον Φίβο, στον Ελληνικό 93,2. Πηγαίνει κάπου εκεί, στο 1997 και στη συνεργασία του Γιάννη Πάριου τότε με τον Φίβο, στον Ελληνικό 93,2.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: αριστούργημα του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, το οποίο θα λέγει κανείς πως δεν το πειράζει, δεν το αγγίζει, είναι στο απείραχτο, δεν, στο απειρόβλητο, στο, δεν το αγγίζει, ρε παιδί μου, είναι ιερό τραγούδι αυτό. Είναι η μία άποψη. Η άλλη άποψη είναι δώσε ευκαιρία στους καλλιτέχνες, στους δημιουργούς, στους ανθρώπους που σέβονται το ελληνικό τραγούδι, να δείξουν πόσο πολύ αγαπούν αυτά τα σπουδαία τραγούδια. Και έτσι κάπως έχουμε αποτελέσματα, όπως και αυτό που ακούσαμε τώρα από τη Μαρίζα Ρίζου. Η μουσική, παιδιά, θέλει να την αφήσεις ελεύθερη να ταξιδέψει. Πρέπει να την αφήσεις να κάνει διαδρομές. Το τραγούδι πρέπει να ζήσει 1, 2, 3, 4, 6, 7 ζωές. Μπορεί κάποια από αυτές τις ζωές να μην είναι και πάρα πολύ καλή, να μην είναι αντάξια του original, αλλά μπορεί να δημιουργηθούν και πολύ μικρά ή και μεγάλα μουσικά θαύματα. Και αυτό είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα να έχουμε στο κεφάλι μας και σε σχέση με όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και ακούμε για απαγορεύσεις ερμηνεών, για μουσικές που δεν επιτρέπουν οι κληρονόμοι να τις πειράξει κανείς. Δεν ξέρω, όλα αυτά νομίζω ότι μάλλον κακό κάνουν στο ελληνικό τραγούδι και όχι καλό. Πάμε στα χρηστικά μας τώρα, πάμε πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Αν μου δώσεις εμένα μικρόφωνο. Καμιά φορά αρχίζω να μιλάω και να λέω και δεν ξέρω με τι μου μπορεί να φτάσει η ιστορία. Οπότε καλό είναι να με κρατάνε λίγο εξοδεμένο. Γι' αυτό βγαίνω στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Να σας πω ότι έχει πυκνηρωή αυτή την ώρα το ποτάμι. Θέλει υπομονή, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Πυκνηρωή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού αυτή την ώρα. Ανά διαστήματα εκεί Κηφισίας και η Μεσογείων. Η Αττική οδός το ίδιο. Πυκνότατη ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και γιατί να μιλάω εγώ, ας μιλήσουν τα τραγούδια. Ας τραγουδήσουν οι φωνές που λατρεύουμε και που ακούμε εδώ στον ελληνικό 93,2. Τέτοια φωνή σας έχω για τη συνέχεια. Τώρα παίζει Χάρης Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

τραγούδια μας, αυτά που τα ακούς και τραγουδάς χωρίς να το έχεις σκεφτεί καν, έτσι απλά σου βγαίνει αθόρμητα. Παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2 η Κέτη Γαρπή μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου από το 2000 μας ήρθαν και επιστρέφουμε στο σήμερα, στην Τετάρτη 29 Ιουλίου, γιατί απόψε θα κάνει την εμφάνισή του στο νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Αυτή η πανσέλινος που θα κορυφωθεί νωρίς ώρα Ελλάδας, η αλήθεια είναι, 5:37 το απόγευμα, ντάλα μεσημέρι, μέσα στη Λαλάκα δεν θα δούμε τίποτα. Όταν όμως σιγά σιγά αρχίζει να φεύγει ο ήλιος, εκεί νομίζω πως το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό. Οπότε οργανώστε μία βόλτα απόψε, οργανώστε μία απόδραση από το πουθενά, ακόμα και αν δεν έχετε χρόνο. Ξεκλέψτε μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα έτσι, για να πάτε κάπου και να απολαύσετε αυτό το κόκκινο φεγγάρι. Αν τα καταφέρετε δε, να το κάνετε και σε κάποια ακτή, σε κάποια μουδιά εδώ κοντά στην Αθήνα, θα είναι το τέλειο. Και τα πάμε και χθες. Το φεγγάρι ας είναι μόνο ρομαντικό. Ας μην χτυπήσει νευρικά συστήματα και έχουμε σήμερα τράβαλα. Δεν θα ήθελα καθόλου. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση 2 μέρες πριν τις διακοπές. Δεν υπάρχουν αντοχές, αντιλαμβάνεστε. Ρομαντικά, ήρεμα, όμορφα και με τα τραγούδια μας. Σταμάτης Πανουδάκης για την Ελευθερία Αλβανιτάκη τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Η Γλυκερία στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Μια καλή στιγμή τώρα να σας θυμίσω για τα φωτοβολταϊκά συστήματα της ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Λόγος να πεις αλληλούια, παιδιά, πραγματικά είναι μια νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι. Και αυτό σε μια εποχή που το θέμα της ενέργειας είναι μείζον για όλα τα νοικοκυριά. Χωρίς κόστος εξοπλισμού λοιπόν, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Ξεμπερδεύετε και με αυτό. Εσείς απλά απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Εξαιρετικό deal. Κυνηγήστε το και εκμεταλλευτείτε το και αποκτήστε το με ένα κλικ στο dei.gr και όπου θα βρείτε και όλες τις λεπτομέρειες. Δεν μου φεύγετε. Λίγο πριν το τέλος, πάντα σας έχω γευστικό δώρο. Οπότε επιστρέφω με αυτό. Επιστρέφω όμως και με Δημήτρη Μητροπάνο. Σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Είναι ωραία να έχεις κάπου να επιστρέφεις. Να ξέρεις πως έχεις μια παρέα και ραδιοφωνική παρέα. Γιατί όχι, και εμάς εδώ στον Ελληνικό, που να ξέρετε ότι όταν πάτε διακοπές, αν πάτε διακοπές, θα πάτε κάπου, θα γυρίσετε και θα βρείτε εδώ τους ανθρώπους που αγαπάτε, τις φωνές που αγαπάτε, τα τραγούδια που αγαπάτε, την παρέα που σας κάνει και νιώθετε καλά ή λίγο καλύτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε αν το κάνετε αυτό για εμάς, με εμάς. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Ήρθε η ώρα για να σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας. Γράφετε με το κινητό σας Pizza Fan, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή, κάνετε στο 6984-932-932 για ένα ακόμα Pizza Fan Combo. Για μία πίτσα 10 τεμαχίων με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα να επιλέξετε μέσα από πολλές πολλές συνταγές. Όσο μου στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ να σας θυμίσω ότι η Pizza Fan φροντίζει και για το γλυκό σας, γιατί έχει τα αγαπημένα Choco Crunch και σε νέες γεύσεις φυστικό βούτυρο και Lotus Biscoff, ενώ η νέα Sweet Pizza Lotus Biscoff, η γλυκιά αυτή η πίτσα, θα απογειώσει την απόλαυσή σας. Οπότε Pizza Fan για τα πάντα και για το Pizza Fan Combo που σας χαρίζω τώρα, ένα μήνυμα αρκεί στο Viber 6984-932-932, Pizza Fan κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να σας δω.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

0: κακού.
1: Στο Γιάννη Βόξ ανοίγουν τα λόγια αυτού του τραγουδιού σε μουσική Σπύρου Πάζιου με τη φωνή της μοναδικής Ελένης Δήμου. Νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια που όσο μεγαλώνουμε, καθένα σε χωριστά, σαν να το καταλαβαίνει λίγο καλύτερα, σαν να το νιώθει, σαν να το ζει λίγο περισσότερο, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσω σιγά σιγά στα χέρια της Έλληνας Δημητράκη, που παραμένει η καλύτερη παρέα για την δουλειά, για τις ώρες εργασίας, για τις ώρες αιχμής. Στην παρέα μας είχαμε βεβαίως και την Novibet, που συνεχίζουν να παίζουν όλα τα προκριματικά όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων εκεί. Οπότε ανακαλύπτεται και το νέο feature των pre-builds για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για εσάς. Περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε στη Novibet, στο novibet.gr. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα κάναμε παρέα. Ξυπνήσαμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να το κάνουμε και αύριο στις 7 το πρωί. Θέλετε, θα περάσουμε ωραία. Σας το εγγυώμαι. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, να είστε όλοι καλά και βεβαίως να θυμάστε πως σήμερα έξω είναι υπεροχή και σαφώς είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και εμείς αύριο στις 7 θα είμαστε μαζί για ακόμα ένα πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση τι παίζει. Με τη μοναδική σωστή απάντηση.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
5: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
4: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
3: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
1: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
1: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
1: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
3: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει, επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

0: Μεσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Καλημέρες, καλημέρες. Παίρνουμε τη σκυτάλη από το Δημήτρη Μιλιόγλου και συνεχίζουμε για τρεις ώρες να καλωσορίζουμε τη μέρα. Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

τελευταίες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Θέλω κοντά σου να μείνω. Το πρώτο ακούσαμε το 1978 από την Τζένι Βάνου και το 2008 από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, πάντα συντονισμένη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε σταδίο Μαλίας και Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στον Κηφισό, στο ύψος του Εγάλεο και του Περιστερίου. Πυκνή ροή και στην Κηφισίας, στο Ψυχικό και το Χαλάνδρι.

0: είναι μικρή η ζωή με τη Μαρίζα Ρίζου. Ό,τι μόλις ακούσαμε είναι από εκείνα τα τραγούδια λοιπόν που σου χαμογελάνε, αλλά σου λένε και μια μεγάλη αλήθεια. Εδώ, στις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, τις πολύ τελευταίες μάλιστα, η πόλη αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει. Εμείς γεμίζουμε τα κενά με τις μουσικές και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, περιμένοντας να φτάσει η στιγμή που θα γεμίσουμε και τις δικές μας μπαταρίες.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσε στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η Pizza Premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιώργος Μαζονάκης και Ανίκο σε μένα και ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Ανάμεσα σε email λοιπόν που πρέπει έτσι να απαντηθούν, σε βαλίτσες που πρέπει να φτιαχτούν και να κλείσουν, κάνουμε και εμείς μια επιλογή από τα τραγούδια που αγαπάμε. Λίγες εκπομπές έμειναν, πάμε να τις ζήσουμε παρέα εδώ στον ελληνικό 93,2.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο και τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Να κοιμηθούμε αγκαλιά και Βασίλης Παπακοσταντίνου, ξεχωριστός ερωτικός λόγος, άμεσος από τις ωραιότερες μπαλάντες του, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2, το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, και πάμε να κάνουμε και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η μέρα ξεκινάει με ένδοξα εγγένεια και πολιτικά παρασκήνια στο Παρίσι του 1836, όπου σαν σήμερα η αψίδα του Θριάμβου ανοίγει τις πύλες της. Το αστείο της υπόθεσης, η τελετή έγινε σχεδόν στα κρυφά, με μόλις 11 καλεσμένους, επειδή ο βασιλιάς Λουδοβίκος Φίλιππος φοβόταν μην τον δολοφονήσουν. Όταν χτίζεις ένα μνημείο λοιπόν για να διαλαλήσεις τη δόξα σου στον κόσμο, αλλά καταλήγεις να κάνεις τα αποκαλυπτήρια σαν να βλέπεις, σαν να κλέβεις οποροπολείο, το λες και ιστορική ηρωνία. Στα μέσα του αιώνα τώρα πάμε, στο 1958. Οι Αμερικανοί αποφασίζουν ότι ο πλανήτης Γη τους πέφτει μικρός. Ο πρόεδρος Άιζενχάουερ υπογράφει την ίδρυση της NASA. Το κίνητρο, να προλάβουν τους Σοβιετικούς στο διάστημα. Ουσιαστικά η εξερεύνηση του σύμπαντος ξεκίνησε επειδή δύο υπερδυνάμεις δεν μπορούσαν να λύσουν τις διαφορές τους στη Γη και είπαν να μεταφέρουν τους καυγάδες τους στις τροχές. Και τέλος, σαν σήμερα το 1925, στοιχείο γεννιέται ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης. Η οικουμενική αυτή μορφή της ελληνικής μουσικής, ένας δημιουργός με παγκόσμια ακτινοβολία που σφράγισε ανεξίτηλα τον 20ο αιώνα, μέσα από εμβληματικά έργα όπως το Αξιονεστή, το Κάντο Χενεράλ και ο Μυθικός Ζορμπάς, κατάφερε να κάνει γνωστό τον λόγο των μεγαλύτερων ποιητών μας και να τον φτάσει στα χείλη ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η πληθωρική του ιδιοφυΐα, η συμφωνική του παιδεία αλλά και η αδιάκοπη πάλη του για την ελευθερία τον έκαναν ένα ζωντανό παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού και λεβεντιάς.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

έχω βρει με τον εαυτό μου σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους με την Ελένη Δήμου και από το 2003 στο σήμερα για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Πυκνή ροή αυτή την ώρα λοιπόν σε σταδίου Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας, όπως και στις αρχές του Αρδιτού. Πυκνή ροή και στον Κηφισό, στο ύψος του Εγάλεω, του Περιστερίου αλλά και της Νέας Φιλαδέλφειας, και η Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: λιωμένο παγωτός, μεταφορά για τον χρόνο που γλιστράει μέσα από τα χέρια μας, ακόμα κι αν εμείς ακούγοντάς το κάνουμε εικόνες καλοκαιρινές βεβαίως στο μυαλό μας. Συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της. Δεν είμαι σίγουρη όμως ότι ισχύει πάντα. Αν δεν δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, δύσκολα θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Αυτό διάβασα λοιπόν από τον καθρέφτη και είπα να σας το μεταφέρω. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: Αναβίζει και μεθυσμένη καρδιά εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε τώρα στα ωραία και ενδιαφέροντα που σας έχω. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μοιράζεται μαζί σας μια όμορφη είδηση. Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, επιστρέφει λοιπόν για 18η χρονιά. Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Φέτος συναντιόμαστε σε ένα νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές και συνεχίζουμε να περπατάμε και να τρέχουμε με τον ίδιο στόχο, την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 φυσικά θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο ζυμ. Μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Στην κορυφή της τρίτης μας ώρας, πάντα με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε για να αρχίζουν όμορφα οι μέρες μας και να συνεχίζονται όμορφα. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα του Ελληνικού.
4: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Εσύ.

Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια και γι' αυτό ο κόσμος τα αγαπάει και τα κρατάει ζωντανά μέσα στο χρόνο. Και ένα από αυτά μόλις ακούσαμε, η Κιβωτός της Ελένης Βιτάλη από το 1989. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στην τρίτη μας ώρα, και πάμε και στο διαγωνισμό μας. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος Δέη του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη και πολύ πολύ ακόμα. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ μπορείτε να το δείτε. Τώρα, αυτό το καλοκαίρι το τραγουδάμε όλοι μαζί, και αν θέλετε κι εσείς να απολαύσετε αυτό το musical, τότε στείλτε μας μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, γιατί σας έχουμε προσκλήσεις. Και τι γράφετε? Θέατρο Άλσος, και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας, και αποστολή στο 6984 932 932.

γιατί του έρωτα, του χωρισμού και της απουσίας και οι Pixlax να μας τα τραγουδάνε εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, σε καλή κατάσταση, σε γενικές γραμμές ο Κηφισός, πιο πυκνή ροή έχουμε μόνο στο ύψος του Εγάλεο, πιο αυξημένη κίνηση σε σταδίου Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας, όπως και Βασιλέως Κωνσταντίνου, πυκνή ροή στην Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην Κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη.

0: Να μ' αγαπάς, Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Τερζής, ατμοσφαιρική μελωδία, λυτή και αρμονική και από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, και πάμε να πούμε και τα σημαντικά μας τώρα. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας καλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Εσείς λοιπόν κάνετε την εγγραφή σας στο 18ο Greece Race for the Cure. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Επισκεφτείτε λοιπόν το GreeceRace.gr, κάντε την εγγραφή σας και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ελάτε να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να στηρίξουμε το πολύτιμο έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής. Υπενθυμίζουμε πως φέτος η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως. Ο σκοπός της παραμένει ο ίδιος, η ενημέρωση, η πρόληψη αλλά και η στήριξη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας περιμένει να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Επιστροφή λοιπόν στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι τελειώνουμε και για σήμερα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ακολουθεί η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα μου παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Είμαστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν σήμερα, 29 Ιουλίου, γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς, ο Μίκης Θοδωράκης. Ένας άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του όχι μόνο στην ελληνική μουσική, αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό. Έλεγε: «Αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα, δεν θα είχα γράψει αυτή τη μουσική. Η μουσική για μένα ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός. Είναι κάτι το βιωματικό». Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Αντικριστά, Γλυκερία και Κώστας Μακεδόνας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
1: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η Pizza Premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Χαμένα και Κέιτ Γαρμπί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, πόσες φορές παίρνουμε μια απόφαση μόνο επειδή μας βολεύει σήμερα, χωρίς να σκεφτούμε τι κόστος θα έχει αύριο? Αυτό ακριβώς θίγει ο Χάρης Πολίτη στον καθρέφτη. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Τώρα έρχονται Μαρίνα Σάτι και Λόνο Φάθενς και εδώ στον Ελληνικό.

0: Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

συχνότητα και δίκημο σχολείο εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το δίσκο Σκουριασμένα Χείλη που κυκλοφόρησε το 1981 σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό, από Φωματσιόρη στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι και τις 4. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και από την βαθιά λαϊκή φωνή της Βίκης Μοσχολιού πάμε στην Αναβίση και Κόντρα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Μεθυσμένη καρδιά και επιξηλάξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα είστε κι εσείς που βρίσκεστε σε παραλίες, σας φαντάζομαι να απολαμβάνετε τον ήχο των κυμάτων, να δροσίζεστε με συνεχείς βουτιές, να νιώθετε τα πόδια σας στην άμμο, να έχετε αυτή την υπέροχη αίσθηση ελευθερίας μακριά από την πραγματικότητα. Φορτίστε λοιπόν τις μπαταρίες σας, γεμίστε με όμορφες εικόνες που θα σας συνοδεύουν και μετά, και αυτή φυσικά θα είναι και η δύναμή σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί αυτή η νυχταμένη Γιώτα Νέγκα με την υπογραφή, με τη χρυσή υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μοναχική καρδιά, μέλισσες, Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άριος με νέες διαδρομές και με τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Θοδωρής Μπουτσικάκης και όμορφη ζωή.

0: 92,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Ακούτε Ελληνικό 93,2 Sub Format Theory στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τσιγάρο ατέλειωτο και Σωκράτης Μάλα μας, ένα τραγούδι που έντυσε πολλές στιγμές μοναξιάς μας και μας έρχεται το 1993 από τον δίσκο Κύκλος. Σε στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου και μουσική του Σωκράτη Μάλαμα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Από Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας 6984-932-932 και πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Τρένο.

0: Εξαιρέσεις καιρούς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τελευταίες μέρες του Ιουλίου, ο Αύγουστος πλησιάζει, η πόλη αρχίζει να κινείται σε ακόμη πιο χαλαρούς ρυθμούς και η σκέψη όσων έχουμε μείνει πίσω είναι να βρεθούμε και εμείς σε κάποια παραλία μακριά από την καθημερινότητα. Μέχρι να έρθει όμως αυτή η στιγμή, δεν χάνουμε ούτε ώρα. Περνάμε ωραία και εδώ στην πόλη. Και έχουμε φυσικά σύμμαχό μας τη μουσική. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά τον επιστρέψουμε. Θα τραγουδήσουμε μαζί το καλοκαιράκι με τους Φατμέ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο Έλληνας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, για τη φωλέγα ανδρό είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Όπου και αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μαζί μέχρι τις 7. Παρέα εσείς και Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
14: Ελληνικός 93,2. Πέσει.

Η φωνή της Χαρούλας, τα λόγια δικά της, η μουσική του Αντώνη Βαρδί και ξημερώνει από το μόνιμο άλμπουμ. Υπέροχο άλμπουμ με πολλά αγαπημένα τραγούδια. Εκεί είναι και το Φεύγω, εκεί και το υπέροχο Μ' άφησε σαν πόλη. Καλησπέρα σε όλη την πόλη. Εδώ τριγυρνάμε μαζί στους ίδιους δρόμους και αυτό το απόγευμα. Με παρέα των Ελληνικών 93,2 και τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 όπου μας πάει η μουσική και ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά και δροσερά. 29 ο μήνας, τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου και έχει και ένα φεγγάρι απόψε, λέει, κατακόκκινο και είναι και το φεγγάρι του ελαφιού. Θα το συναντήσουμε λίγο αργότερα. Α, και αν θέλετε το βλέπουμε και μαζί αργά το βράδυ. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τη βόλτα μας και σήμερα. Ανοιχτό το Viber για την επικοινωνία μας, 6984-932-932. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, εγώ είμαι εδώ και εσείς εκεί. Μοιραζόμαστε τραγούδια και στιγμές.

Για ελάτε μαζί μου στους δρόμους της Αθήνας. Είναι ο οδηγός σας και σήμερα για πρώτη φορά για αυτό το απόγευμα. Πάμε να λέμε τον Κεφισό. Θα συναντήσουμε, να ξέρετε, αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία και μικρά ποτηλιαρίσματα. Καλύτερη είναι η κάθοδος. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης, παραπάνω από το κανονικό κίνηση, έχει ποτηλιάρισμα, θα έλεγα, για όλους όσοι κατεβαίνουν. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Μεσογείο και την Κατεχάκη, αλλά και στην Κηφισίας. Εκεί στην άνοδο, μετά το ψυχικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση, η Συγκρού προς το κέντρο, η Ηλιουπόλεως σε κάποια σημεία, η Παραλιακή κοντά στον Άλιμο προς Πειραιά, επίσης κίνηση αρκετή, και στο ίδιο το λιμάνι του Πειραιά.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αυτά ήταν το ατέλειο από τον Παπαζό και τον Ακύλα. Στη μουσική των ποιητών και στο βλέμμα των περαστικών, όμορφη στίχη και ιδιαίτερα ευαίσθητο τραγούδι. Αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και καθώς είμαστε ήδη στην αντίστροφη μέτρηση για το τέλος αυτής της σεζόν και τον Αύγουστο δεν θα είμαστε εδώ, θέλω να σας πληροφορήσω ότι ο Ελληνικός 93,2 και φέτος θα δώσει το παρόν στο Greece Race for the Cure που θα γίνει τον Οκτώβριο, 3 και 4 Οκτωβρίου, και μάλιστα σε καινούριο μέρος φέτος, στο πεδίο του Άρεως. Νέες διαδρομές, αλλά πάντα ο ίδιος σημαντικός σκοπός. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει και φέτος και όπως σας είπα μας υποδέχεται στο πεδίο του Άρεως. Ο Ελληνικός σας καλεί να γίνετε μέρος αυτής της διοργάνωσης με ξεχωριστή, που έχει ξεχωριστή αξία. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, και την Κυριακή 4 Οκτώβρη θα δώσουμε όλοι το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων αλλά και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων, όπου αντέχει ο καθένας. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, μπορείτε να μπείτε ήδη στο chrisrace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

απόγευμα τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και κάνουμε τη βόλτα μας και σήμερα με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες. Έχεις από το στούντιο του Ελληνικού αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου. Έχει έτσι και ένα αεράκι βέβαια όλη την ημέρα που τα φέρνει αυτά, τα φέρνει στα ίσα τους. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να δροσίζεστε εκεί που είστε, να ακολουθείτε τη βόλτα μας και σήμερα και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Πολλές φορές σου μίλησα με χρώματα στο στόμα. Υπέροχη στίχη από τον Οδυσσέα Ιωάννου. Η μουσική είναι του Μιλτιάδη Πασχαλίδη. Στα είπα όλα αμέσως τώρα από το Ζωκράτη Μάλαμα, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 5 στον αέρα του Ελληνικού 93,2 θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω για τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου, θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε. Και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο
0: και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας μαζί παρέα κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 7, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας στη βόλτα μας.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ούτε για πόνο, ούτε για δάκρυα έχουμε καιρό. Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είμαι σίγουρος όμως ότι ρομαντικοί και όχι σήμερα θα βρουν λίγο χρόνο να κοιτάξουν έτσι ψηλά για το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, όπως λένε την Πανσέλινο. Αυτή την Πανσέλινο του Ιουλίου, που σηματοδοτεί, λένε οι ειδικοί, την έναρξη μιας περίοδου με εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα που θα κορυφωθεί στις 12 Αυγούστου με ολική έκλειψη ηλίου. Πάντως, για να ξέρετε, σήμερα η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση στις 17:37. Τι ώρα είναι τώρα, παιδιά? Έχουμε ακόμα ώρα. Ωστόσο, η ιδανική ώρα για να την απολαύσετε θα είναι λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, όταν θα ανατέλει χαμηλά κάπου στον νοτιοανατολικό ορίζοντα και θα προσφέρει έτσι ένα εντυπωσιακό θέαμα, όπως συμβαίνει με τις Πανσελήνους του καλοκαιριού. Αυτή είναι η δεύτερη Πανσέλινος για φέτος στο βόρειο ημισφαίριο, η 8η από τις συνολικά 13 που έχει το 2026. Και ρομαντικά σας μίλησα και αστρονομικά. Τώρα ξέρετε εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό, έτσι, με φωτογραφίες, με τα κινητά, και αν είστε στα νησιά βέβαια και σε παραλίες, όπου και να είστε, μπορείτε σίγουρα να την απολαύσετε περισσότερο από όλους όσοι βρισκόμαστε εδώ ακόμα στην πόλη. Όσοι τώρα είμαστε στην Αθήνα, υπάρχουν πολλά μέρη και τα ξέρουμε ήδη. Από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, από την Ακρόπολη μέχρι τις ταράτσες των πολυκατοικιών. Κάπου θα φανεί αυτή η Πανσέλινος.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα,

από Κηφισίας θα ξεκινήσω τη βόλτα μας τώρα στην πόλη. Κατεβαίνοντας λίγο πριν το Μαρούσι, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση και μετά το Μαρούσι, μπορώ να πω. Και εκεί στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή ροή στη Μεσογείο, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αμαλίας και η Βασιλής Σοφίας με αρκετή κίνηση, όπως και η Συγκρού προς το κέντρο. Πυκνή ροή υπάρχει στην Παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου και εκεί στην Γλυφάδα. Και ο Κηφισός τώρα. Όσοι κατεβαίνετε, θα συναντήσετε περισσότερη κίνηση από όλους όσοι. Όσοι ανεβαίνετε περισσότερη κίνηση από όλους όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι. Στον κόσμο της μεταμόρφωσης, όπως κάθε απόγευμα τέτοια ώρα, αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 και είναι τώρα από τις δύσκολες στιγμές, γιατί το απόγευμα αυτό όπως φαίνεται δεν εξελίσσεται όμορφα, θα έλεγα το αντίθετο, καθώς υπάρχουν πολλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, πολλές πυρκαγιές, κάποιες εκτός ελέγχου, και στη Λέσβο και στη Κρήτη χθες ήταν η Πάρος, και μάλιστα τα νέα από την Κρήτη και το Ρέθυμνο δεν είναι καθόλου ευχάριστα, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και λίγη ώρα, δύο πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους αφού εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Αυτά είναι τα νέα. Δυστυχώς οι άνεμοι συνεχίζουν σε πολλές περιοχές της χώρας, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και βέβαια χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή και αύριο, όπου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως στην Αττική, και για όλους όσοι ταξιδεύετε και στις διακοπές, και όχι μόνο, και στην Κρήτη θα είναι η ίδια κατάσταση αύριο, και στις Κυκλάδες, στο Βόρειο Αιγαίο και σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Αυτό είχαμε μοιραστώ μαζί σας. Ξέρω ότι δεν είναι από τα πιο καθόλου ευχάριστα αυτά που συμβαίνουν. Άλλο ένα καλοκαίρι στις φλόγες και πάλι με θύματα. Διονύση Καστόρα, σας είπα στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Θα φύγω για λίγο τώρα και θα επιστρέψω για να ακούσουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 τα τραγούδια μας. Με Κώστα Τουρνά θα επιστρέψω.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρακι, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή η σεζόν. Την Παρασκευή οι τελευταίες εκπομπές εδώ για τον Ελληνικό. Και αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε και η πρώτη σεζόν για τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Και ολοκληρώθηκε με ένα υπέροχο επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδρέα Μπάμπαλη και η Ρίνα Μαζάνη συναντιούνται σε ένα μουσικό αφιέρωμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνείες. Θα μου κάνετε χάρη και θα μπείτε πολύ, είναι πολύ εύκολο, στο κανάλι μας στο YouTube, το επίσημο κανάλι του Ελληνικού, και πραγματικά θα απολαύσετε μοναδικές ερμηνείες. Είναι σαν να ξαναγεννιούνται τα τραγούδια του Κώστα Λιβαδά από την αρχή, αποκτούν νέα ταυτότητα. Μπορείτε να τα απολαύσετε λοιπόν στο τελευταίο αυτό επεισόδιο των soundtracks για αυτή τη σεζόν, που θα επιστρέψουν όμως από το φθινόπωρο με ακόμη περισσότερη μουσική και περισσότερα αφιερώματα. Και μόλις μπείτε στα soundtracks μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια, ανάμεσά τους βέβαια και αυτό το αφιέρωμα στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

0: Στον αέρα του Ελληνικού 93,2 θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Μείνετε εδώ για να ακούσουμε μαζί Γλυκερία, Χαρούλα Αλεξίου, Χρήστο Θηβαίο.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Μόνο ΖΙΜ μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, Ελληνικό 3,2 και κάθε απόγευμα είναι δικό μας. Εδώ, μαζί παρέα εσείς και Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Καλησπέρα σας.
13: Ελληνικό 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
14: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

και αγαπώ είναι δικό σου από Γλυκερία και είναι εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το 2004. Αυτό το τραγούδι, τη μουσική υπογράφει ο Χριστόφορος Γερμενής και τα λόγια ο Γιάννης Καλπούζος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε. Πόσο είναι, παιδιά? Η ώρα 11 λεπτά μετά τις 6. Πέρασε γρήγορα, νομίζω, και το σημερινό απόγευμα. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού Διονύσης Καστόρας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε ώρα να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια και βέβαια να μοιραστούμε ακόμα περισσότερα στιγμές και τραγούδια. Πάντα ανοιχτό για εσάς το Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, εδώ είμαι.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

Συνοδηγός σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας, πυκνή αλλά σταθερή ηρωή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Κάπως έτσι είναι και η Κηφισίας. Το κέντρο της Αθήνας περισσότερη κίνηση, εκεί στη Βασιλεύς Κωνσταντίνου, την Αρδιτού, τη Βασιλή Σοφία, την Αμαλία και τη Φιλελλήνων. Επίσης η Ηλιουπόλεως έχει αρκετή κίνηση και η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία, η Παραλιακή με πολλά αυτοκίνητα αλλά και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω. Και Μανώλης Λιδάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιοφόνο που παίζει τα τραγούδια μας και που για άλλη μια χρονιά θα δώσει το παρόν στο Greece Race for the Cure. Και σας προσκαλεί όλους να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης που μας αφορά όλους. Αν σας αρέσει το τρέξιμο, το περπάτημα, αν σας αρέσει γενικά να στηρίζετε σημαντικούς σκοπούς, τότε αυτός ο αγώνας είναι για σας. Είναι το Greece Race for the Cure, ο αγώνας θεσμός από το Άλμα Ζωής που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr και ελάτε να γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και να συναντηθούμε τον Οκτώβριο στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπς σου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Με ένα ταξίδι στο μακρινό 1981 φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος για σήμερα. Για πάντα μαζί από το Γιάννη Πάριο, σε στίχους Δημήτρη Ατρόπλου, μουσική Νίκου Λαβράνου, και από ένα άλμπουμ βινήλιο το είχαμε στο σπίτι, θυμάμαι, σταθμό στην δισκογραφία και στην καριέρα του Γιάννη Πάριου. Και τι δεν είχε μέσα αυτό το άλμπουμ, παιδιά, αυτό το βινήλιο, δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Το Άσε με στη μοναξιά μου, το Δεν θα χωρίσουμε ποτέ, το Ένα γράμμα, το Η αγάπη είναι μία, το Να είχαμε αγάπη, σαν τη θάλασσα στα γέρη. Τα πάντα είχε. Και γι' αυτό τα θυμόμαστε, αγαπάμε και τα τραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Εδώ, στον Ελληνικό 3,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, λίγο πριν το τέλος, συνεχίζουμε το ταξίδι με τη Μαρίνα Σπάνου.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα θα πείσουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα για την παρέα σας. Από τις 4 το απόγευμα στο μικρόφωνο του Ελληνικού ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε απόψε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
3: Και το καράβι, γιατί βολέγα, μρο, είχες αλπάρι.
2: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του.
3: Πόσο μου φεύγεις μακριά.
2: Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
3: Κάθε μέρα,
2: το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
2: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικμά. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε μέσα.

αλήθεια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

ζήλευα, ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω ότι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χαρά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
1: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
0: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα από παντού.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, μωρέ κοπέλια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.